0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά. Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου του 2026. Στη συντροφιά σας για τις επόμενες δύο ώρες με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής θα είναι ο Πάνος Αποστόλου. Θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε και να αποτείνουμε το σεβασμό μας στους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου βρισκόμαστε και από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, όπως και στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε. Στο πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής θα μιλήσουμε για τον πληθωρισμό και για τα επιτόκια στο πλαίσιο της σειράς Decode. Θα ακούσουμε από τον ομογενή οικονομικό αναλυτή Χρήστο Μπελέρχα. Στην πρώτη ώρα θα έχουμε την ανταπόκριση από τη Δυτική Αυστραλία με τα νέα της εκεί ομογένειας. Το ελληνικό διήγημα είναι αφιερωμένο σήμερα σε δύο σημαντικές επετείους, στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Στην υγιεινή διατροφή λίγο αργότερα θα μιλήσουμε για υλικά, για να φτιάξουμε υγιεινά γλυκά, ενώ

Θα έχουμε και τις τηλεοπτικές προτάσεις για τα κανάλια SBS για απόψε. Εσείς μπορείτε να στέλνετε γραπτό μήνυμα στη διάρκεια της εκπομπής στο 0448799323. Και βεβαίως όπως κάθε Κυριακή στη δεύτερη ώρα το ωραίο μουσικό πρόγραμμα με πολλά καλά ελληνικά τραγούδια χωρίς πολλές διακοπές και χωρίς πολλά λόγια. Ξεκινάμε όπως πάντα με το Δελτίο Ειδήσεων της ημέρας.

Ξεκινάμε το δελτίο με ειδήσεις από τον Αυστραλιανό χώρο. Ο αρχηγός της Ομοσπονδιακής Αντιπολίτευσης, Άγκους Τέιλορ, δεσμεύτηκε να επαναφέρει στους κόλπους του συνασπισμού ψηφοφόρους που στρέφονται προς το κόμμα Ένα Έθνος, με σημερινή συνέντευξη που παραχώρησε στο SBS. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, το κόμμα Ένα Έθνος κατέγραψε ιστορική νίκη σε επαναληπτικές εκλογές στην έδρα Φέρερ της Νέας Νότιας Ουαλίας, τερματίζοντας την 77χρονη κυριαρχία του συνασπισμού στην περιοχή. Ενώ στην διάρκεια της εβδομάδας και στην ομιλία απάντησης του κυρίου Τέιλορ στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, παρουσίασε το νέο μεταναστευτικό σχέδιο της αντιπολίτευσης, υποσχόμενος την μεγαλύτερη μείωση μετανάστευσης στην ιστορία της χώρας. Το σχέδιο περιλαμβάνει σύνδεση της μετανάστευσης με την κατασκευή νέων κατοικιών, επαναφορά προσωπικών προσωρινών θεωρήσεων προστασίας και αποκλεισμό μη πολιτών, ακόμα και μη μόνιμων κατοίκων, μόνιμων κατοίκων αποκλεισμό από 17 κοινωνικά επιδόματα. Οι προτάσεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από μεταναστευτικές κοινότητες και οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων. Οι επικριτές χαρακτηρίζουν τα μέτρα άδικα και διχαστικά, με τον κύριο Τέιλορ να μιλάει στο SBS σήμερα και να λέει πως θα υπάρξουν εξαιρέσεις σε περιπτώσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Ωστόσο, τόνισε ότι οι μόνιμοι κάτοικοι θα πρέπει να κάνουν μια επιλογή. Ένας άντρας που έκανε ψαροτούφικο κοντά στο νησί Ρότνεστ έχασε τη ζωή του αφού δέχθηκε επίθεση από καρχαρία μήκους περίπου 4 μέτρων, ο οποίος τον δάγκωσε στα κάτω άκρα. Ο αστυνομικός Μάικλ Βουίρ δήλωσε ότι το παρασχέθηκαν του άνδρα οι πρώτες βοήθειες και έγινε προσπάθεια ανάνυψης, ωστόσο ο 38χρονος δεν κατέστη δυνατό να σωθεί. Η αστυνομία της Βικτόριας επανακίνησε τις έρευνες για τον εντοπισμό ενός ενόπλου που πυροβόλησε 3 άτομα κατά τη διάρκεια ληστείας στη Μελβούρνη πριν από περισσότερα από 30 χρόνια. Ένας άνδρας με καλυμμένο το πρόσωπο και με πιστόλι πυροβόλησε 2 υπαλλήλους εταιρείας φύλαξης χώρων και αφού παρέλαβαν τις εισπράξεις ενός κινηματογράφου σε εμπορικό κέντρο της Μελβούρνης, έφυγαν. Το περιστατικό είχε συμβεί στις 16 Μαΐου του 1994. Κατά την διαφυγή του μάλιστα πυροβόλησε και έναν περαστικό που τον είχε ακολουθήσει. Στην Ελλάδα τώρα, με απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ και του Προέδρου του Σοκράτη Φέμελου, ο Παύλος Πολάκης, ο βουλευτής, στέθηκε εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Η απόφαση ήρθε μετά τη σφοδρή κριτική που άσκησε ο πρώην υπουργός στην ηγεσία του κόμματος με αφορμή ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος είχε εισηγηθεί ακόμα και την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η Βουλγαρία κατέκτησε για πρώτη φορά τη νίκη στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με την τραγουδίστρια Ντάρα και το δυναμικό τραγούδι Bangaranga, το οποίο αναφέρεται στη μάχη της με το άγχος, έφτασε στην κορυφή. Μάλιστα, ένας από τους δημιουργούς του τραγουδιού είναι ο Έλληνας συνθέτης Δημήτρης Κοντόπουλος. Η Αυστραλία κατέλαβε την τέταρτη θέση, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν το Ισραήλ, η Ρουμανία και η Ιταλία. Λίγο μετά την ολοκλήρωση του τελικού, ο Ακύλας, ο οποίος έφτασε και μόλις στην 10η θέση, εμφανίστηκε εμφανώς απογοητευμένος, μιλώντας σε ειδική εκπομπή στην ΕΡΤ για τον διαγωνισμό. Η Κύπρος ολοκλήρωσε την φετινή διοργάνωση στην 19η θέση. Μηνύματα για το προεκλογικό κλίμα στην Κύπρο έστειλε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης. Άσκησε κριτική σε φαινόμενα λαϊκισμού και μηδενισμού, τα οποία, όπως είπε, συνιστούν απειλή για την δημοκρατία. Ο κ. Χρυστοδουλίδης τονίσε ότι μεγάλες ζητήματα όπως η οικονομία, η άμυνα, η ασφάλεια και το μέλλον της χώρας δεν προσφέρονται για πειραματισμούς. Στο διεθνή χώρο τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι θα περάσει πολύ δύσκολη περίοδο αν δεν υπάρξει σύντομα συμφωνία ειρήνης, προσθέτοντας ότι δεν είναι βέβαιος αν αυτό μπορεί να επιτευχθεί άμεσα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Τεχεράνης έχει λάβει μηνύματα από την κυβέρνηση Τραμπ που δείχνουν διάθεση για νέες συνομιλίες. Προειδοποίησε όμως ότι παραμένει δυσπιστία ως προς τις πραγματικές προθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Γάζα σκότωσε τον αστρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς, τον υψηλότερο σε βαθμό αξιωματούχο της οργάνωσης, που σκοτώνεται από την έναρξη της εκεχηρίας που υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τον περασμένο Οκτώβριο. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο Χαντάτ σκοτώθηκε σε στοχευμένο πλήγμα στην πόλη της Γάζα την Παρασκευή 15 Μαΐου. Τοπικές ιατρικές πηγές αναφέρουν ότι ξεχωριστές σε Ισραηλινές επιθέσεις την Παρασκευή σκότωσαν 7 Παλαιστίνιους. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 850 Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της εκεχηρίας. Παράλληλα, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιδρομές σε πόλεις του Νότιου Λιβάνου παρά τη συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας. Η επιδημία έμπολα στην επαρχία Ιτούρη στο Ανατολικό Κονγκό έχει πλέον επεκταθεί σε 246 κρούσματα, ενώ έχουν καταγραφεί 80 θάνατοι. Αξιωματούχοι στην Ουγκάντα επιβεβαίωσαν επίσης ένα εισαγόμενο κρούσμα από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό την Παρασκευή. Πρόκειται για την 17η επιδημία της θανατηφόρας νόσου στην χώρα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενημερώθηκε για ύποπτα περιστατικά νωρίτερα στις αρχές του μήνα και απέστειλε ειδική αποστολή στην περιοχή για να συνδράσει στις έρευνες, αν και τα πρώτα δείγματα είχαν βγει αρνητικά. Και στις ισοτιμίες του συναλλάγματος, ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί σήμερα με 61 λεπτά του ευρώ και με 71 σέντς του αμερικανικού. Στα αθλητικά, στη Super League, σήμερα το πρωί είχαμε τα εξής παιχνίδια. Λάρισα Ατρόμητος 2-0 και Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 0-0. Στην Κύπρο, Απόλλων Άρης Λεμεσού 3-2, ΑΕΚ Λάρνακας Πάφος 2-2 και ΑΠΟΕΛ Ομόνια 0-3. Και στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, στην Πέρθη σχεδόν έθριος ο καιρός και 23 βαθμοί Κελσίου, στην Αδελαϊδα λίγες βροχές και 19, στη Μελβούρνη βροχές και 17, στο Χόμπαρτ λίγες βροχές και 16, στην Καμπέρα λίγες βροχές και 17, στο Βόλογκονγκ επιδείνωση του καιρού και βροχές και 22, στο Σίδνεϊ βροχές και 23, στο Νιούκαστλ άστατος ο καιρός και βροχές 23, στη Βρισβάνη επίσης βροχές και 23, στο Κέντς έθριος καιρός 29, και λίγες βροχές αναμένονται αύριο στον Ντάρουιν, 31 βαθμοί Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου του 2026. Στο μικρόφωνο ήταν ο Πάνος Αποστόλου. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού επιστρέφουμε με ένα ενημερωτικό και μουσικό πρόγραμμα.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS. Ακούτε την εκπομπή του ελληνικού προγράμματος. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τον πληθωρισμό και για τα επιτόκια. Κάτι που ακούμε συχνά, καθημερινά σχεδόν. Θα μας μιλήσει ο ομογενής οικονομικός αναλυτής Χρήστος Μπελέρχας στο πλαίσιο της σειράς The Code. Στην πρώτη ώρα θα έχουμε την ανταπόκριση από τη Δυτική Αυστραλία, το ελληνικό διήγημα, την ενότητα της υγιεινής διατροφής και τηλεοπτικές προτάσεις. Στην δεύτερη ώρα, όπως πάντα, το ωραίο μουσικό πρόγραμμα. Μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στον αριθμό 0448-799-323. Μείνετε κοντά μας έως τις 6. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Την πρώτη θέση κατέλαβε η Βουλγαρία, την τέταρτη θέση η Αυστραλία, την δέκατη η Ελλάδα και την δέκατη ένατη η Κύπρος. Το διαγωνισμό μπορείτε να τον ξαναδείτε απόψε στις 7.30 στο κανάλι SBS και στο SBS On Demand. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε το νικητήριο κομμάτι. Ένας από τους συνθέτες είναι Έλληνας και λέγεται Δημήτρης Κοντόπουλος. Το τραγούδι το ερμηνεύει η Ντάρα και έχει τίτλο Μπαγκαράγκα. Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για το άγχος που βίωσε η κοπέλα αυτή στην ηλικία της. Πάμε να το ακούσουμε.

Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι που κέρδισε το φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Έχει τίτλο Bangaranga και το ερμηνεύει η νεαρή Βουλγάρα η Ντάρα. Σας υποσχόμαστε στη συνέχεια της εκπομπής έχουμε τραγούδια τελείως διαφορετικού περιεχομένου. Σε μια εποχή

0: όπου η ακρίβεια πιέζει όλο ένα και περισσότερο τα νοικοκυριά και οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, οι όροι πληθωρισμός και επιτόκια βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Τι σημαίνουν όμως πραγματικά αυτές οι έννοιες και γιατί επηρεάζουν τόσο έντονα την οικονομία, τις επιχειρήσεις και το πορτοφόλι των πολιτών? Στο νέο επεισόδιο της σειράς Decode, Complex Topics Simply Explained, ο οικονομικός αναλυτής Χρήστος Μπελέρχας εξηγεί με απλά λόγια πώς λειτουργεί ο μηχανισμός των επιτοκίων και γιατί ο πληθωρισμός οδηγεί τις κεντρικές τράπεζες σε αυξήσεις. Περισσότερα ακούμε στη συζήτηση που είχε με τον Στέργο Καστελωρίου.
1: Decode. Complex topics simply explained. Σύνθετα θέματα με απλά λόγια. Στο Decode κάθε εβδομάδα αναλύουμε πολύπλοκα ζητήματα της εποχής μας με την καθοδήγηση ειδικών. Πανδημίες, κλιματική αλλαγή, αλγόριθμοι, τεχνητή νοημοσύνη και πολλά άλλα. Ακούστε, μάθετε και αποκωδικοποιήστε τον κόσμο γύρω σας. Επιμέλεια παραγωγή Στέργος Καστελωρίου.
2: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Decode, Complex Topic Simply Explain. Είμαι ο Στέργος Καστελωρίου και σήμερα θα μιλήσουμε για τι άλλο, για κάτι που μας αφορά όλους μας, για τα επιτόκια και για τον πληθωρισμό. Τι ακριβώς είναι αυτές οι δύο έννοιες που συναντούμε καθημερινά στη ζωή μας? Μαζί μας έχουμε τον οικονομικό αναλυτή, τον ομογενή Χρήστο Μπελέρχα. Κύριε Μπελέρχα, καλησπέρα και ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
3: Καλησπέρα κύριε Καστελωρίου. Ευχαριστώ που με φιλοξενείτε.
2: Αρχικά κύριε Μπελέρχα, τι είναι ο πληθωρισμός και πώς αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης στην καθημερινότητά του?
3: Ο πληθωρισμός είναι η δυνατότητα που έχουν οι άνθρωποι, επειδή κυκλοφορεί πολύ χρήμα, να αγοράζουν πράγματα, αλλά τα πράγματα είναι λιγοστά. Δεν μπορούν δηλαδή όλοι να αγοράσουν αυτά που θέλουν με τα χρήματα που έχουν. Και ο κόσμος το αντιλαμβάνεται απλά σαν ακρίβεια. Ακριβαίνουν δηλαδή τα πράγματα επειδή δεν επαρκούν για όλους και για όλο το χρήμα που κυκλοφορεί στην αγορά.
2: Πώς ορίζονται τώρα τα επιτόκια, ένα άλλο θέμα, και ποιος είναι ο ρόλος τους στην οικονομία?
3: Τα επιτόκια τα ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Αποθεματικής Τράπεζας και ο ρόλος τους είναι να ρυθμίζουν την ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορεί στην αγορά, ούτως ώστε η αγορά να μην υπερθερμαίνεται αλλά και να μην πέφτει σε οικονομική ύφεση, να μην πηγαίνει δηλαδή προς τα πίσω. Και ο μηχανισμός των επιτοκίων ρίχνει πολύ χρήμα στην αγορά όταν είναι χαμηλά τα επιτόκια και όταν χρειάζεται να πατήσει φρένο στην οικονομία η αποθεματική τράπεζα, τότε ανεβάζει τα επιτόκια και ο κόσμος έχει λιγότερο χρήμα να ξοδεύσει.
2: Γιατί τώρα τα επιτόκια και ο πληθωρισμός συνδέονται τόσο στενά?
3: Συνδέονται στενά διότι όταν ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ένας από τους τρόπους που είναι στη διάθεση της αποθεματικής τράπεζας για να περιορίσει τον πληθωρισμό είναι να ανεβάσει τα επιτόκια. Ο πληθωρισμός τρώει το χρήμα που έχει ο κόσμος αποταμιευμένο και επίσης όταν δεν παίρνει αυξήσεις στο μισθό του σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδά του όταν ανεβαίνουν οι τιμές ανεξέλεγκτα. Και αυτό το κανονίζει η αποθεματική τράπεζα μέσω της ανόδου των επιτοκίων, αλλά έχει και άλλους μηχανισμούς που τους χρησιμοποιεί κάπου.
2: Ποιο είναι το πιο συχνό λάθος που κάνει ο κόσμος όταν ακούει για επιτόκια και πληθωρισμό?
3: Ο κόσμος συγχαίει το πώς ανεβαίνει ο πληθωρισμός και τι ρόλο παίζουν τα επιτόκια. Δηλαδή νομίζουν ότι τα επιτόκια φέρνουν τον πληθωρισμό. Αυτό είναι λάθος. Πρώτα ανεβαίνει ο πληθωρισμός και ύστερα ανεβαίνουν τα επιτόκια για να τον ρίξουν πάλι ανάμεσα στο 2-3% που έχει σαν στόχο η αποθεματική τράπεζα.
2: Μας το έδωσες λίγο προηγουμένως, αλλά δώσ' μας λεπτομέρειες για πώς ακριβώς η αύξηση των επιτοκίων φρενάρει την οικονομία.
3: Όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ένα δάνειο είτε για σπίτι είτε για επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις έχουν δάνεια για να χρηματοδοτήσουν τη δραστηριότητά τους και η άνοδος των επιτοκίων σημαίνει ότι τους αδειάζει το πορτοφόλι πιο γρήγορα και έχουν λιγότερα χρήματα να ξοδέψουν για να αγοράσουν καταναλωτικά αγαθά και για να επενδύσουν. Και αυτό παγώνει λίγο την αγορά. Και ανάλογα με το πόσο ψηλά ανεβαίνουν τα επιτόκια, μπορεί η αγορά να φρενάρει λίγο και μετά όταν επιστρέψει στο κανονικό επίπεδο, τότε αρχίζει πάλι να αναπτύσσεται. Διαφορετικά, εάν τα επιτόκια μείνουν πολύ ψηλά,

0: για πολύ καιρό, τότε η οικονομία αρχίζει και πηγαίνει προς τα πίσω και έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα που θα σας πω σε λίγο.
1: Πώς τώρα τα επιτόκια οδηγούν σε ύφεση, όταν οδηγούν την οικονομία σε ύφεση?
0: Ναι, είναι αυτό που είπα πριν, ότι εάν παραμείνουν πολύ ψηλά τα επιτόκια για πολύ χρονικό διάστημα, τότε σημαίνει ότι περιορίζεται η ποσότητα του χρήματος και αρχίζει να ανεβαίνει η ανεργία. Ο κόσμος δεν έχει να ξοδέψει όπως πριν. Εκεί που έπαιρνε το μεσημέρι για να φάει ένα σάντουιτς και μια πορτοκαλάδα, κόβει την πορτοκαλάδα και παίρνει μόνο το σάντουιτς. Κόβοντας την πορτοκαλάδα, αφαιρείται ένα 30% περίπου από το εισόδημα του καταστήματος που πουλάει το σάντουιτς και την πορτοκαλάδα. Και αυτό το 30% συνήθως είναι το κέρδος που κάνει το κατάστημα και επομένως πάρα πολλά καταστήματα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα και κλείνουν. Και έτσι και μεγάλες επιχειρήσεις επηρεάζονται με τον ίδιο τρόπο και αναγκάζονται να πωλήσουν προσωπικό για να εξοικονομήσουν χρήματα και αυτό οδηγεί σε αποκλιμάκωση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας και καταλήγουμε να έχουμε οικονομική ύφεση.
1: Κύριε Μπελέρχα, τι σημαίνει ο υψηλός πληθωρισμός για την αγοραστική δύναμη των πολιτών τώρα?
0: Σημαίνει ότι κάτι που το αγόραζα χτες με 10 δολάρια, σήμερα το αγοράζω με 12. Δηλαδή μου αφαιρεί από την οικονομική μου δύναμη. Εάν δεν πάρει ο κόσμος αύξηση στο μισθό του, με το ίδιο ποσοστό που ανεβαίνει ο πληθωρισμός, τότε η αγοραστική δύναμη μειώνεται. Δηλαδή δεν μπορώ να αγοράσω τα ίδια πράγματα με τα ίδια χρήματα. Και συνήθως πρώτα ανεβαίνει ο πληθωρισμός και πολύ αργότερα ανεβαίνουν οι μισθοί. Και έτσι η κοινωνία αισθάνεται για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό που είπαμε πριν, που το καταλαβαίνει σαν ακρίβεια.
1: Πώς μπορεί κάποιος τώρα να προστατευτεί από τον πληθωρισμό, αν υπάρχει τρόπος βέβαια?
0: Ο απλός άνθρωπος δεν μπορεί να προστατευτεί από τον πληθωρισμό διότι δεν έχει τους κατάλληλους μηχανισμούς και τα χρήματα. Όσοι έχουν χρήματα μπορούν να επενδύσουν για παράδειγμα σε χρυσό που παραδοσιακά είναι κάτι που δεν το επηρεάζει ο πληθωρισμός, κρατάει την αγοραστική του αξία ο χρυσός και μάλλον ανεβαίνει σε περιόδους του πληθωρισμού. Απ' την άλλη πλευρά, εάν κάποιος δεν έχει δάνειο ώστε να τον χτυπάνε τα επιτόκια όταν ανεβαίνουν, τα ακίνητα είναι και αυτά ένας καλός τρόπος για προστασία από τον πληθωρισμό, διότι εισπράττουν αυξημένα ενοίκια και αν δεν πληρώνει δάνειο, είναι ένας τρόπος προστασίας. Ο άλλος τρόπος που είναι ο καλύτερος για όλη την οικονομία είναι οι επενδύσεις σε παραγωγικές μονάδες οι οποίες παράγουν σε ποσοστά υψηλότερα από τον πληθωρισμό. Δηλαδή, εάν κάποιος έχει μία μικρή βιοτεχνία ή ένα εργοστάσιο και η παραγωγικότητά του είναι πάνω από το ρυθμό του πληθωρισμού, σημαίνει ότι η επιχείρησή του προστατεύεται από τον πληθωρισμό και κερδίζει πολύ περισσότερα από άλλους που είναι σε διαφορετική θέση.
1: Πώς συνδέονται τώρα όλα αυτά με την ανεργία και την ανάπτυξη?
0: Όταν ανεβαίνει ο πληθωρισμός, η αποθεματική τράπεζα αντιδρά με την αύξηση των επιτοκίων που σημαίνει ότι φρενάρουν την οικονομία και σαν αποτέλεσμα, άμεσο αποτέλεσμα είναι η αύξηση της ανεργίας. Και όπως μας είπε η Αποθεματική Τράπεζα προβλέπει ότι η ανεργία θα ανέβει, έχει τρία διαφορετικά σενάρια. Στο χειρότερο σενάριο η ανεργία θα ανέβει πάνω από το 5%. Και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι άνεργοι και θα έχει πολύ δυσάρεστες επιπτώσεις για την οικονομία και αυτό το δίνει σαν αποτέλεσμα του πολέμου με το Ιράν και των αποφάσεων που είχε πάρει ο κύριος Τραμπ σε περασμένα χρόνια.
1: Τελειώνοντας, κύριε Μπελέρχα, αν μπορούσατε να δώσετε μια συμβουλή, μια βασική συμβουλή στους πολίτες για αυτή την περίοδο, ποια θα ήταν αυτή?
0: Το πιο απλό πράγμα που μπορεί να κάνει ο καθένας στην καθημερινή του ζωή είναι να μην ξοδεύει αλόγιστα, να σκέφτεται δηλαδή να μην πληρώνει οποιαδήποτε τιμή, ούτως ώστε να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό περισσότερο. Καμιά φορά όταν βλέπουμε κάτι και μας φαίνεται ακριβό, ας μην το αγοράσουμε. Ακόμα και αν το χρειαζόμαστε, θα μπορούμε να περάσουμε μερικές μέρες χωρίς να το αγοράσουμε. Και έτσι αναγκάζονται και τα καταστήματα να ρίχνουν τις τιμές τους για να πουλήσουν τα προϊόντα, ειδικά όταν είναι ευπαθή όπως είναι φρούτα και λαχανικά, που σε τέτοιες μέρες του πληθωρισμού οι τιμές ανεβαίνουν ανεξέλεγκτα. Επομένως θα πρέπει να σκεφτόμαστε πριν ξοδέψουμε το δολάριό μας και αυτό θα έχει άμεσο αποτέλεσμα και στον πληθωρισμό.

Ήταν ο ομογενής οικονομικός αναλυτής Χρήστος Μπελέχρας που μίλησε στον Στέργο Καστελωρίου για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια στο πλαίσιο της σειράς Decode Complex Topics Simply Explained. Περισσότερα επεισόδια της σειράς μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα sbs.com.au/Greek ή σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε podcast. Την ερχόμενη Κυριακή θα φιλοξενήσουμε τον διδάκτορα φιλοσοφίας της τεχνολογίας Γιώργο Χατζηβασιλείου, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τους αλγόριθμους. Γενέθλια έχει σήμερα η Έλλη Πασπαλά.

Η Έλλη, η αλλιώς Ελισάβετ Ελένη Πασπαλά, γεννήθηκε σαν σήμερα, 17 Μαΐου του 1957, στη Νέα Υόρκη, όπου έζησε και πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή της. Στο ρεπερτόριο

0: Το ρυό της καλύπτει μια ευρία γκάμα μουσικών επιλογών όπως λαϊκό τραγούδι, τζαζ, κλασική μουσική και έχει χαρακτηριστεί ως μια από τις πιο εκφραστικές και αισθαντικές φωνές. Χρόνια της πολλά. Πάμε στα επόμενα μηνύματα, επιστρέφουμε με την ανταπόκριση από την Δυτική Αυστραλία.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Κάντε το sbs.com.au / Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au /Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
0: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Συνδεόμαστε τώρα με την Πέρθη για την τακτική μας ανταπόκριση από εκεί. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας στη Δυτική Αυστραλία, ο Νίκος Δημόπουλος. Νίκο, αρχικά καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Πάνο και σε σένα και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν Νίκο, να ξεκινήσουμε με παρικιακά νέα.
6: Ναι, πάνω το περασμένο Σάββατο 9 Μαΐου, το τοπικό παράρτημα του Ελληνοαυστραλιανού Εμπορικού Επιμελητηρίου παρέθεσε δείπνο με θέμα «Η Ευρώπη», όπου επίσημοι προσκεκλημένοι ήταν αντιπρόσωποι άλλων ευρωπαϊκών εμπορικών επιμελητηρίων και διπλωμάτες, όπως η πρόξενος κυρία Ελένη Γεωργοπούλου και ο κύριος Νικολάτσι, πρόξενος της Ιταλικής Δημοκρατίας, αλλά και αντιπρόσωποι της πολιτιακής κυβέρνησης. Το δείπνο σηματοδότησε την ίδρυση ενιαίου φορέα πανευρωπαϊκής εμβέλειας, όπου θα συμμετέχουν άλλα εμπορικά επιμελητήρια διαφόρων εθνικοτήτων, με απότερο σκοπό την σύσφιξη μεταξύ αυτών και των δεσμών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τω μεταξύ, τον άλλο μήνα, το Σάββατο 13 Ιουνίου, ο κ. Τόνης Τσουρδαλάκης, πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος Οκεανίας, με την ευκαιρία της 90ης επετείου από τον θάνατο του Εθνάρχη, θα επισκεφτεί την πόλη μας, όπου θα επισκεφτεί πρώτα το σχολείο του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για μια μαθητική εκδήλωση με θέμα την ζωή του κριτικού ηγέτη. Την επόμενη 14 Ιουνίου θα παρευρεθεί στην ενορία του Αγίου Νεκταρίου σε Μνημόσυνο, ενώ αμέσως μετά στις 1 μετά μεσημβρίας θα πραγματοποιηθεί προβολή ντοκιματέρ με θέμα «Η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα». Να πούμε ότι το παράρτημα Ελευθέριος Βενιζέλος αντιπροσωπεύεται στην πόλη μας από το συμπάρικο γνωστό συγγραφέα και αντιπρόεδρο του Ιδρύματος, κύριο Πολυχρόνη Κουτσάκη.
0: Να δούμε και κάποια νέα από την ενορία σας, Νίκο.
6: Ναι, πάνω μεθαύριο, Τρίτη 19 Μαΐου, η ενορία του Αγίου Νεκταρίου στο προάστιο Νταϊνέλα θα πραγματοποιήσει την απόδεση του Πάσχα με ολονύχτιο όρθρο και θεία λειτουργία από τις 9 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι. Εν τω μεταξύ, σε πυρετώδεις ρυθμούς προετοιμασίας βρίσκεται η Επισκοπή Πέρθ προς τιμή της ονομαστικής γιορτής της ενορίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης την 21η Μαΐου, με θεία λειτουργία η οποία συμπίπτει με την ανάληψη του Κυρίου. Το πρόγραμμα ξεκινά την προσεχή Τετάρτη 20 Μαΐου με αρχιερατικό εσπερινό από τις 6 το απόγευμα, χωροστατούντος του Επισκόπου κυρίου Ελπίδιου, αρχιερατική θεία λειτουργία στις 21 Μαΐου από τις 7 το πρωί, ενώ ο κύκλος του εορτασμού θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 24 Μαΐου με τον Επίσκοπο κύριο Ελπίδιο

0: να χωροστατεί θείας λειτουργίας από τις 7 το πρωί και αμέσως μετά θα παρατεθεί γεύμα στο οίκημα της ελληνικής κοινότητας. Φυσικά όλοι ευπρόσδεκτοι.
1: Και έχουμε και μια αθλητική είδηση.
0: Ναι, πάνω χτες Σάββατο 16 Μαΐου η ποδοσφαιρική ομάδα της Αθηνάς αναμετρήθηκε με την αντίστοιχη Kingsley Westside εκτός έδρας, όπου και κατάφερε να της επιβληθεί 4-0.
1: Και μπράβο τους. Λοιπόν, με αυτά Νίκο ολοκληρώνουμε την σημερινή μας ανταπόκριση. Σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ Πάνο και καλή Κυριακή σε σένα και τους ακροάτες μας.
1: Ήταν ο συνεργάτης του ελληνικού προγράμματος στην Πέρθη της Δυτικής Αυστραλίας, Νίκος Δημόπουλος.

Την αραπιά ακούσαμε, φίλες και φίλοι, από τον ομογενή τραγουδιστή και ενορχιστρωτή, τον Αχιλέα Γιαγκουλή, ο οποίος είχε εργαστεί και στη ραδιοφωνία SBS, έφυγε από τη ζωή στις αρχές της χρονιάς και αυτή την Πέμπτη συμβαίνει, θα γίνει ένα αφιέρωμα για την προσφορά του για δεκαετίες στο μουσικό σύμπαν της πόλης της Μελβούρνης. Το τραγούδι βέβαια ήταν του Βασίλη Τσιτσάνη. Πάμε τώρα στην ενότητα των αφηγήσεων, κειμένων από την ελληνική λογοτεχνία.

0: Ιωνία, καθώς πλησιάζουμε την αποφράδα ημέρα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, αλλά και την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, σας φέρνουμε σήμερα αφηγήσεις βυζαντινών παραδόσεων για το χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς. Η παραγωγική αφήγηση είναι της Ντίνας Γερολίμου.
1: Το χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς. Βυζαντινές παραδόσεις. Όταν χτιζόταν η Αγία Σοφία ένα Σάββατο το μεσημέρι, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός κάλεσε τον πρωτομάστορα, τους τεχνίτες και τους εργάτες σε τραπέζι. Ο πρωτομάστορας είχε ένα παιδί 14 χρόνων που του ανέθεσε να φυλάει τα εργαλεία του όση ώρα θα πουσίαζε. Εκεί που καθόταν το παιδί κοντά στα εργαλεία, να σου ξαφνικά και του παρουσιάζεται ένας άρχοντας με λαμπρά λευκά φορέματα και με πρόσωπο που άστραφτε σαν ήλιος. Φαινόταν σαν απεσταλμένος από τον αυτοκράτορα και έδειχνε πως ήταν θυμωμένος. «Γιατί οι τεχνίτες άφησαν το έργο του Θεού και πήγαν να τρώνε και να πίνουν?» ρώτησε το παιδί ο άγνωστος άρχοντας. «Άρχοντά μου, τώρα, σε λίγο έρχονται. Πήγαινε και φώναξέ τους να έρθουν γρήγορα να εργαστούν στο έργο του Θεού. Άρχοντά μου, φοβούμαι να πάω, να μην χαθεί κανένα από τα εργαλεία του πατέρα μου. Πήγαινε και εγώ σου ορκίζομαι στην Αγία Σοφία που χτίζεται τώρα ότι δεν θα φύγω ώσπου να επιστρέψεις, γιατί με έστειλε ο Θεός να είμαι φύλακας εδώ». Το παιδί έτρεξε στο βασιλικό τραπέζι για να υπεί στον πατέρα του την εντολή που του έδωσε ο άγνωστός του άρχοντας. Και ο πρωτομάστορας ανέφερε το γεγονός στον αυτοκράτορα. Παραξενεύτηκε ο Ιουστινιανός και διέταξε έναν αξιωματικό να πάει να ειδεί τι συμβαίνει. Ο αξιωματικός πήγε αμέσως εκεί όπου ήταν τα εργαλεία του πρωτομάστορα, αλλά κανέναν δεν βρήκε να τα φυλάει. Και γύρισε και το ανέφερε στον αυτοκράτορα. Κάλεσε τότε ο αυτοκράτορας όλους τους άρχοντες του παλατιού και τους έδειξε έναν έναν στο παιδί για να αναγνωρίσει και να του πει ποιος ήταν εκείνος που το έστειλε. «Κανένας από αυτούς τους άρχοντές σου δεν ήταν βασιλιά μου», είπε το παιδί. «Εκείνος ήταν με λαμπρά λευκά φορέματα και με τόσο ωραίο και φωτεινό πρόσωπο που δεν έχω ειδεί άλλον όμοιό του». Κατάλαβε πια ο Ιουστινιανός τι συμβαίνει και συγκινημένος είπε με ευλάβεια: «Αλήθεια, Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε στο παιδί και του έδωσε την εντολή. Σε ευχαριστώ, Παντοδύναμε, που μου φανέρωσες την αγάπη σου και το όνομα της Εκκλησίας. Σε ευχαριστώ ακόμη που μου έστειλες τον Άγγελό σου φύλακα της Εκκλησίας στους αιώνες των αιώνων». Στο παιδί έδωσε διαταγή να μην γυρίσει κοντά στο χτίσιμο και κάλεσε τον Πατριάρχη, τους Επισκόπους και τους Άρχοντες να τους συμβουλευτεί. Όλοι συμφώνησαν να μην πάει άλλη φορά το παιδί στην εκκλησία για να το περιμένει ο άγγελος και να μένει φυλακάς της, όπως του ορκίστηκε. Και αφού έδωσε πολλά δώρα στο παιδί και το έκαμε πολύ πλούσιο, με τη συγκατάθεση του πατέρα του, το έστειλε να περάσει όλη τη ζωή του στα Δωδεκάνησα. Άγγελος Κυρίου προσφέρει χρυσάφι. Το χτίσιμο της Αγίας Σοφίας είχε φτάσει ως το σημείο που θα γύριζαν τον μεγάλο Τρούλο. Το βασιλικό ταμείο όμως είχε πια αδειάσει από τους θησαυρούς του και ο Ιουστινιανός, πολύ στενοχωρημένος, στεκόταν επάνω σε μία σκαλοσιά και σκεφτόταν πώς να εξοικονομήσει και άλλα πολλά χρήματα που χρειαζόταν η εκκλησία για να τελειώσει. Εκεί του παρουσιάστηκε έξαφνα ένας λευκοφορεμένος και με φωτεινό πρόσωπο άρχοντας και τον ρώτησε: «Γιατί είσαι λυπημένος, δεσποτά μου?» «Μου έχουν τελειώσει τα χρήματα και δεν έχω να πληρώσω τους μαστόρους σήμερα που είναι Σάββατο», απάντησε ο αυτοκράτορας. Και παρατηρούσε με απορία τον άρχοντα, γιατί πρώτη φορά τον έβλεπε. «Μη λυπάσαι γι' αυτό, δέσποτα. Αύριο το πρωί στείλε μου μερικούς από τους άρχοντες με 50 υπηρέτες και 20 μουλάρια για να σε δανείσω όσο χρυσάφι χρειάζεσαι. Εγώ θα τους περιμένω στη χρυσή πόρτα». Τόση ήταν η χαρά του Ιουστινιανού για την ανέλπιστη προσφορά του άρχοντα που τα έχασε και ούτε το όνομά του ρώτησε να μάθει, ούτε τον τόπο του. Και εκείνος ξαφνικά εξαφανίστηκε, όπως είχε ξαφνικά παρουσιαστεί. Την άλλη μέρα το πρωί, 4 από τους μεγαλύτερους άρχοντες, με 50 υπηρέτες και 20 μουλάρια, έφτασαν στη χρυσή πόρτα όπου τους περίμενε λευκοφορεμένος και καβάλα σε κόκκινο άλογο ο άγνωστος άρχοντας. Και από εκεί τους οδήγησε σε ένα τόπο όπου αντίκρισαν καταμαγεμένοι ένα τόσο ωραίο και πλούσιο παλάτι που ποτέ τους δεν είχαν ξαναειδεί. Και όταν τους οδήγησε στο εσωτερικό και με ένα χρυσό κλειδί άνοιξε το θησαυροφυλάκιό του, έμειναν άφωνοι. Ήταν ένα μεγάλο δωμάτιο γεμάτο χρυσά νομίσματα. Τους γέμισε λοιπόν 40 σακίδια χρυσάφι και τους έστειλε πίσω στον Ιουστινιανό, δίνοντάς τους την εξής παραγγελία. «Να υπείτε στον Αυτοκράτορα να χτίσει την Αγία Σοφία του Θεού». Όταν ο Ιουστινιανός είδε τον αμύθιτο πλούτο, θαύμασε και ρώτησε τους άρχοντες σε ποιον τόπο πήγαν και αν έμαθαν ποιος ήταν εκείνος ο άρχοντας. Οι άρχοντες του είπαν τον τόπο, δεν ήξεραν όμως το όνομα του δανειστή. «Ασφαλώς θα έρθει να μου ζητήσει κάποιο μεγάλο αξίωμα για ανταμοιβή», σκέφτηκε ο Αυτοκράτορας. Αλλά ο

0: advertising.
1: What's Spectrum One? It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. It's the fastest, most reliable internet to stream and game how you want. It's security you don't have to think about that keeps your family safe online. And it's mobile that runs on the nation's fastest, most reliable 5G network, so you can stay connected wherever life takes you. Spectrum One. It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. Learn more at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
2: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
3: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο Πάνος Αποστόλου, ενότητα της υγιεινής διατροφής. Στην παρέα μας, όπως πάντα, η διατροφολόγος Δήμητρα Παπαμίχου. Καλησπέρα, Δήμητρα.
4: Καλησπέρα και από μένα.
3: Δήμητρα, θα ήθελα σήμερα να ανατρέξουμε σε ένα παλιότερό σου βιβλίο με τίτλο «Θες γλυκό». Θες γλυκό, γλυκά φτιαγμένα αποκλειστικά με φυσικά υλικά, και θέλω να πιάσουμε αυτά τα φυσικά υλικά που χρησιμοποιείς σε μια σειρά συνταγών. Νομίζω είναι πάνω από 70 συνταγές, απλές συνταγές, αλλά σε πάρα πολλές χρησιμοποιείς ίδια βασικά υλικά, και θέλω να τα πάρουμε μια σειρά, να τα βάλουμε σε μια σειρά, ας πούμε. Και από ό,τι θυμάμαι ήταν γλυκά τα οποία γίνονται με τρία και περισσότερα υλικά. Δηλαδή και με τρία υλικά έφτιαχνες γλυκό, έτσι. Λοιπόν,
4: βέβαια.
3: Θα ξεκινήσουμε με τους χουρμάδες.
4: Ναι.
3: Γιατί χουρμάδες?
4: Γιατί οι χουρμάδες δίνουν μια φυσική γλυκύτητα. Και τι γίνεται? Οι χουρμάδες αφήνουν και μια έτσι καραμελένια γεύση. Θα πω ότι όταν κάποιος φτιάξει γλυκό με χουρμάδες, δεν θα ξαναβάλει ποτέ ζάχαρη. Και έχω παραδείγματα και φίλων οι οποίοι με κορόιδευαν με τους χουρμάδες πάρα πολύ, έτσι. Λοιπόν, και όλα αυτά όταν αποφάσισαν να φτιάξουν γλυκό με χουρμάδες, έχουν γίνει πιο φανατικοί και από μένα. Δηλαδή μου στέλνουν φωτογραφίες, μου στέλνουν βίντεο και δεν μπορούν να πιστέψουν πόσο πιο γευστικά γίνονται τα γλυκά. Όταν βάζουμε δηλαδή ένα αποξηραμένο φρούτο, το οποίο δεν θα δώσει μόνο γλυκύτητα, θα δώσει όγκο στη συνταγή, θα δώσει και άλλες γεύσεις που δεν θα τις πάρεις από τη ζάχαρη. Η ζάχαρη είναι απλώς γλυκιά. Τέλος. Τελεία και παύλα. Ο χουρμάς θα σου αφήσει και άλλες γεύσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν το γλυκό, θα το κάνουν ακόμη πιο γευστικό. Και βέβαια να πούμε ότι κάποιος μπορεί να βάλει και σταφίδες. Και οι σταφίδες μπορεί να ταιριάξουν σε πολλά γλυκά πάρα πολύ. Απλώς οι χουρμάδες είναι πιο, όπως να το πω, ταιριάζουν σε όλα τα γλυκά.
3: Μετά έχεις πολλά γλυκά εκεί με μπανάνα, Δήμητρα, που πάλι δίνει μια γλυκύτητα φοβερή, ας πούμε.
4: Φυσικά, μα η μπανάνα όταν είναι όρημη δίνει μια φυσική γλυκύτητα από μόνη της. Βεβαίως η μπανάνα έχει και μια χαρακτηριστική γεύση, δεν αρέσει και σε όλους. Παρ' όλα αυτά όμως, μέσα σε ένα γλυκό, όταν ψηθεί και όλα στο γλυκό αυτό, η γεύση της δεν θα είναι τόσο έντονη, εξαρτάται και από τα άλλα υλικά. Όμως είναι ένα πολύ ωραίο γλυκατικό. Και βέβαια τώρα εδώ να πούμε ότι αυτές οι τροφές είναι και τρομερά θρεπτικές. Δηλαδή, όχι μόνο δεν βλάπτουν, αλλά αντίθετα μας δίνουν και πάρα πολλά ωφέλη. Έχουν μεγάλη θρεπτική αξία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όσο πιο συχνά τρώμε από αυτά τα γλυκά, τόσο πιο υγιείς είμαστε. Για σκέψου το λίγο αυτό.
3: Σίγουρα.
4: Κάτι που συνήθως το συνδυάζουμε με τύψεις και ενοχές, να γίνεται κάτι το οποίο να παρακαλάμε να τρώνε τα παιδιά μας, για παράδειγμα.
3: Γι' αυτό ακριβώς και κάνω αυτό το επεισόδιο, γιατί έτσι αισθάνθηκα και εγώ όταν δοκίμασα κάποιες από τις συνταγές, στις οποίες πολλές, Δημήτρα, χρησιμοποιείς και βρώμη, η οποία βρώμη δεν είναι και τόσο γλυκιά, ας πούμε, ως γεύση.
4: Η βρώμη τίποτα. Ψηλά γευστή είναι τώρα η βρώμη.
3: Άχυρο.
4: Δεν έχει κάποια γεύση. Άχυρο, ακριβώς. Δηλαδή αυτοί που λένε πόπο είναι, δίκιο έχουν, δεν έχουν άδικο. Έλα όμως που η βρώμη, όταν μπαίνει σε ένα γλυκό, πραγματικά μπορεί να αντικαταστήσει το αλεύρι, και μάλιστα θαυμάσια. Βεβαίως δεν θα μπορεί να φουσκώσει όπως θα φουσκώσει με ένα κέικ με αλεύρι. Δηλαδή δεν θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα όσον αφορά

0: ας τυνηθεί, αλλά είναι τόσο γευστικό αυτό που θα φάμε και το γεγονός ότι μπορεί να μην είναι τόσο αφράτο δεν θα έχει καμία σημασία. Και νομίζω πως πια και εσύ που αρχίζεις και φτιάχνεις, πειραματίζεσαι με μπισκοτάκια, με διάφορα πράγματα, το καταλαβαίνεις αυτό που λέω αυτή τη στιγμή, έτσι δεν
1: Ακριβώς.
0: είναι?
1: Ναι. Ινδική καρύδα. Έχει θρεπτικές ουσίες.
0: Η ινδική καρύδα, το φρούτο, έχει τα θετικά του σαφώς, διότι είναι και αυτό πλούσιο σε φυτικές ίνες, έτσι είναι μια φυσική τροφή. Εκεί που θέλει προσοχή είναι στα προϊόντα της ινδικής καρύδας. Δηλαδή η ινδική καρύδα έχει τη θέση της σε ένα υγιεινό γλυκό. Όμως το λάδι ινδικής καρύδας είναι μια άλλη ιστορία. Και αν παρατηρήσεις δεν το χρησιμοποιώ καθόλου στις συνταγές. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να το δεις καθόλου αυτό.
1: Καθόλου, ναι, δεν το χρησιμοποιείς, ναι.
0: Δεν το χρησιμοποιώ. Ο λόγος που δεν το χρησιμοποιώ είναι παρά του ότι έχει περάσει η αντίληψη ότι είναι κάτι έτσι υγιεινό και ακούγεται και εξωτικό και όλα ωραία, δεν είναι και τόσο θρεπτικό. Μάλιστα, μεγάλες μελέτες έχουν δείξει πως το λάδι ινδικής καρύδας αυξάνει τη χοληστερόλη και σε κάποιες περιπτώσεις περισσότερο και από το φινικέλαιο. Και είναι και λογικό αυτό, έτσι. Αν σκεφτούμε δηλαδή ότι αποτελείται κατά 90% από κορεσμένο λίπος. Επομένως τώρα όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί υγείας περί απώλειας λίπους, μείωσης φλεγμονής, ρύθμισης γλυκόζης, δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα από αυτά στη βιβλιογραφία. Άλλα πράγματα βλέπουμε. Δεν σημαίνει ότι κάποιος αν το βάλει κάποια στιγμή θα πάθει κάτι προς Θεού, έτσι. Ό,τι λέμε εδώ
1: Σωστά.
0: δεν είναι ότι πόπο, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε φόβο και να δαιμονοποιήσουμε τροφές. Α, το τι κάνουμε ρέα και πού δεν θα μας επηρεάσει σε τίποτα.
1: Έτσι.
0: Εδώ μιλάμε για γλυκά που να μπορούμε να τα τρώμε, βρε παιδί μου, και κάθε μέρα. Όταν μιλάς για κάτι που θέλεις να έχεις την, πώς να το πω, τη δυνατότητα να σκεφτείς ότι μπορείς να το τρως και κάθε μέρα, δεν μπορεί να έχει ειδική, λάδι ειδικής καρύδας μέσα.
1: Δήμητρα, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Πάνο.
1: Πάμε να ακούσουμε και τηλεοπτικές προτάσεις από το Μανώλη Μαυρομάτι.
2: Η σημερινή μας πρόταση για τηλεθέαση ξεκινάει με το σημαντικό τελικό του Φεστιβάλ Τραγουδιού της Eurovision για φέτος, με την Courtney Act και την Dani Estrin να εξασφαλίζουν αποκλειστική πρόσβαση στα παρασκήνια, μεταφέροντας όλο το παρασκήνιο και την ένταση του 70ου μεγάλου τελικού της Eurovision. Λοιπόν, συνεντεύξεις από τους φετινούς καλλιτέχνες, αλλά και μια ξεχωριστή μουσική εμφάνιση στις 7.30. Στις 8.30, στην ταινιοθήκη μας, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. «Δεν είμαι ο νέγρος σου», όπως παίχτηκε στους ελληνικούς κινηματογράφους, «I am not your Negro». Το 1979, ο James Baldwin έγραψε μια επιστολή στον πράκτορά του, περιγράφοντας το επόμενο έργο του. «Remember this house» ήταν ο τίτλος. Το βιβλίο επρόκειτο να είναι ένας επαναστατικός προσωπικός απολογισμός πάνω στις ζωές των τριών καλύτερων του φίλων που δολοφονήθηκαν τη δεκαετία του 60. Μιλάμε για τον Medgar Evans, τον Malcolm X και τον Martin Luther King Jr. Πεθαίνοντας ο Baldwin το 1987, άφησε πίσω του μόνο 30 σελίδες από αυτό το χειρόγραφο. Βασισμένο λοιπόν σε αυτό το ανολοκλήρωτο χειρόγραφο του James Baldwin, «Remember the House», έχουμε την ριζοσπαστική επίκαιρη εξέταση του αγώνα στην Αμερική, ένα ταξίδι στη μαύρη ιστορία που συνδέει το παρελθόν του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων με το παρόν του Black Lives Matter. «Δεν είμαι ο νέγρος σου», λοιπόν, μια πολύ ωραία ταινία που δεν πρέπει να χάσετε. Μείνετε συντονισμένοι, ευχόμαστε καλή σας συνέχεια και καλή σας τηλεθέαση.
1: Ο Μανώλης Μαυρομάτους ήταν αυτός με τις τηλεοπτικές του προτάσεις για τα κανάλια SBS, και σαν σήμερα πριν από 4 χρόνια έφευγε από τη ζωή ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Γεννημένος στην Αγρία Μαγνησία το 1943, έφυγε το 2022, είχε βραβευτεί με Όσκαρ με τη μουσική που ακούμε από την ταινία «Οι δρόμοι της φωτιάς» το 1982. Όταν θα ακούσουμε το κομμάτι, θα περάσουμε στη δεύτερη ώρα με το μουσικό πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι κοντά μας στη ραδιοφωνία SBS.

0: BS.
1: Music.
2: Και τώρα απολαύστε μια ώρα γεμάτη μουσική για το Σαββατοκύριακό σας.
3: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
4: Καλό σας απόγευμα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στην ραδιοφωνία SBS. Ακούτε την εκπομπή του ελληνικού προγράμματος. Στην επιμέλεια και παρουσίαση σήμερα ο Πάνος Αποστόλου και κοντά σας μέχρι τις 6, μέχρι εκείνη την ώρα θα έχουμε το γραμμόφωνο του Σαββατοκύριακου με ελληνικά τραγούδια που έχουν επιλέξει η παραγωγή του ελληνικού προγράμματος. Πριν πάμε στα τραγούδια μας, δύο μηνύματα που μας ήρθαν στην πρώτη ώρα. Το πρώτο από τον κύριο Νεόφετο από τη Μελβούρνη, του οποίου δεν του άρεσε καθόλου το τραγούδι που κέρδισε τον διαγωνισμό, το τραγούδι της Βουλγαρίας. Να είστε καλά, καλησπέρα κύριε Νεόφετε. Ο Γιάννης Οροδίτης από την Βρισβάνη του άρεσε πολύ η αφήγηση της Αγίας Σοφιάς και λέει ήταν λεκτό κάτι άλλο, όταν πιστεύεις γίνονται πραγματικά θαύματα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιάννη. Πάμε όμως με τα τραγούδια μας. Μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο 0448 799 323. Καλή σας ακρόαση.

0: inclusion-program.com.au.
1: SBS Audio.
2: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
3: Λέω και Αυταλία. Τρομπέ
4: χαλό με. SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
8: χε. Far from the partisan politics.
2: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
1: sbs.com.au/audio.
9: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
4: Καλύτερα ελληνικά τραγούδια στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
5: Οι επιτυχίες που γνωρίζετε από το χθες και το σήμερα στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

Και με την φωνή της Αλέκας Κανελίδου φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, Κυριακή, σήμερα 17 Μαΐου του 2026. Από τον Πάνο Αποστόλου που ήταν σήμερα στους ραδιοθαλάμους και από τους υπόλοιπους συναδέλφους της ελληνικής ραδιοφωνίας SBS, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ, τα λέμε αύριο στις 4. Καλό σας βράδυ.